0: να κάγω γκίζει.
1: Να κάνει το ατάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια. Χίλια.